Σαν βίτη φω παραπήγη καλεόν κι ο καν εις ο κλωστό Ισλαέλ κλωστό ρόσιν. Listen.